0: Ανένων δίλεμων εντέσα καμουρίτα. Πατζόμα αγασκευήλιτα κάσι κάσι και μήτε να χύλα ξέτε.
1: Βαλουτέτα νελιλό ισιουανέ τα σερετέ.
2: Ila sila we ao anyue anena ndu mi koleng zona ago chama agaste jeta kafi kafi kemi tena kshila shila chebe.

Βγάλε ένα μα ο, εγώ είσαι ακόμα. Στάτους τα πέντε φορά, ασκάς τα είναι νιούγι, εγώ είναι ντουκέτα να πατούν κουνι νιόρτσι και αγέρα καπίζα, κάκα κοράω και πηγήνει στο κόνι, ρόνιτσι τα λεγούρε, άνιγκτονι. Εγώ λέω πάει όλα, ή έλεφου μόνια νιάγκου, σιλίγκι, έλεφου σιρνετάνο νιάγκου, ρόνο Μπέναντ, ρόνο Τάιτας Μίριαμ, ρόνι Τζόσεφ, ρόνι Κάρεν, ρόνι Νεμία, ρόνι Τέβιτ. Κάκο είναι και μπει καπίζα. Είναι είναι το μινιό, μάγκανα λίπα, τρέν. Μάγκαν τρανά τα λίγα λιανά, δηλαδή λίπα, τρέν είναι το μινιό. Εάν εγώ σιρνε λίπου, τα γέγκα, εγώ σιρνε 25,000. Καπίζα καπίζα, αμέσω την κίσαν με την κουγκολέο. Ακίτε, πέγα η λέει, Γιάννη, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, Oye, we, deca shak loja con estos en el status 74 ash. Congo missing the regular kill batengo limbo in Musani. Mana missing Menguni, Congo missing Jeb Krui. Asukoi after lunch, Munya Namsi Moshe, Quagger Rocking Conference, Cabisa, Quasasa, Siwesi Chokwa, Simu Yote, Amogi Quasite. Amede Tongan get a sign so good in New Aragaraga status 74 ash. Is status 74 ash. Irocostanino. Yanni Dogan Raisi. I expect any young coir gave weeks about a moja, a rebel of moja. Hanigalina is a boy, a linguna in Ulebo at Tajafem, Yanulate, Tajafem. Aga imagine big in Tamanjago and Gensu, going you, a len up to Jalaman, make a sabujo, a visa June, June, those mathematics. Yanu gave a big young large in Nicomatin 25 shillings. Agingenile koti gasa aga male koti today 25 shillings a menyo so goni. Hmm, meja ama. Ingenile koto mi teke negoro mi tengale jene magale jene ke ine ke sabi ne pagato ko kung kapingku na ang kuwe ti nyoro in kuwagto speaker le gule noya ko kalal goro goro i kuwang kun netinyo gule in ko kalal goro goro so ang kuti nyo netin day 25 imeje iyan aginyo kita na matinyo ile matinyo. Angotama, Angoti, Goyagi Manis, I say limiting you 25. Asumata in your wish, you are 25. Angoti Jang Simim. I just so good, status 74 ash. I jarangun in your kegon in Elibuta Gang, and while tip the mamucha go get on 25. And Gujana 25 who pay elif moja. Gujana 25 who pay 25,000. Yani kanam geng alejo inyo accident the mangmut ke gone 25,000 inyo accident the mangmut ke gone 1,000 agi mi ga pesa ne ges ges ka pesa mangena le saitene to ma de ges kangon ame je kitongon ke nyoru tening no gindo ame je kitongon giba gu se gongo le ko ga ko ni bimut ngu ni bik chokang gi ga jingyo je je me je gi ga ji ko ngiringe na ndagilen ga gi ga ta ngu ni ko ngiringe to ma ge itang ko nusu ni ba bichata yani iwa tu nua caca ban. Joka itu 15 nunggu naik jaga jaga kau ingin sogo ni. Musim ni leh down. Aku ni kalau lewat kapis adu gan nerai sing toko lalai. Ina sekarang nama fuka yakin lah mutu kuasai. Status 74 ash number 2.